Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ραδιο Κρήτη 101,5.

ανοίξει. Έχει πλάσει κοκκινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Ράδιο Κρήτη 101,5, λίγα λεπτά μετά τις 6. Δείχνουν τα ρολόγια, έως και τις 7 εμείς θα μείνουμε συντροφιά σας. Παραδοσιακή κρητική μουσική από κάθε γωνιά του νησιού. Πληθώρα οι λιράριδες και οι λαουτιέριδες, οι οργανοπαίχτες της κρητικής μουσικής, όπου φέρνουν ρίζα από μικρά χωριά μέχρι μεγάλες πόλεις. Οι γενναίες που συνεχίζουν με αυτούς τους ήχους. Θα κινηθούμε, καλά να περάσουμε.

Isti corpesto nu umu. Opa, opa, isti corpesto nu umu.

Opa, opa, să vedeți ce vara.

Καλημέρα στους αγρότες μας, στη λαϊκή του Σαββάτου, τουλάχιστον για την πόλη του Ηρακλείου που ερχόμενο στο σταθμό συνάντησα πολλά φορτηγά και τα οποία κατηφορίζουν για να στήσουν τους πάγκους τους στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην κυρία Αρένα από την παλαιόχωρα του νομού Χανίου, στα γειτονικά νησιά, στη Σαντορίνη, στη Μήλο, διαδικτυακά μέσα από το ecrity.gr που έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και βέβαια όχι μόνο να ακούσετε στο κομμάτι της ψυχαγωγίας αλλά πρωτίστως στην ενημέρωση. www.ecrity.gr, ένα ραδιόφωνο το οποίο εδώ και 35 χρόνια βρίσκεται κοντά σας αλλά και ένα δημοσιογραφικό πόρταλ το οποίο σας ανοίγει την ομπρέλα της ενημέρωσης σε πολλούς τομείς

Χιόνια λέει του Φλεβαριού, χρυσάφι του καλοκαιριού. Γενάρη γένα το παιδί, Φλεβάρι φλέβησέ το. Ο Φλεβάρης με νερό κουτσός μπαίνει στο χορό, καλοκαιριά της Παπαντής, μαρτιάτικος χειμώνας. Παροιμίες και φράσεις του παλιού λαού που δυστυχώς σήμερα δεν τις βρίσκουμε σε εφαρμογή στην καθημερινότητα του καιρού. Και βέβαια η πιο κλασική από τις εκφράσεις του καινούριου μήνα, τον οποίο μόλις ξεκινήσαμε και γευόμαστε, είναι ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό. Ο Φλεβάρης και αν χιονίσει, πάλι άνοιξη θα ανθίσει. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, πάλι άνοιξη θα ανθίσει. Και άμα κάνει και πεισμώσει, μέσα στα χιόνια θα μας χώσει.

Καλημέρα Κρήτη, στο ράδιο Κρήτη στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης κάθε Σαββατοκύριακο με την πρώτη ζεστή, όμορφη καλημέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στην παρέα μας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Πάντα η ευχή μας είναι να είστε όρθιοι, να έχετε την υγεία σας. Και λέει μια άλλη παροιμία του καινούριου μήνα που ξεκίνησε και γευόμαστε. Ο μήνας Φλεβάρης ή τις φλέβες του νερού ανοίγει ή τις φλέβες κλείνει. Του Φλεβάρη είπαν λίγο να βρέξει και λησμόνησε να πάψει. Στις 17 του Φλεβάρη θα ζεσταθεί, λέει, το νύχι του Βοδιού. Το Φλεβάρη, λέει, μη φυτέψεις, ούτε να στεφανωθείς. Τρίτη μέρα μη δουλέψεις, Σάββατο μη στολιστείς. Άμα, λέει, αγκιάξει ο Κουτσοφλέβαρος το πόδι του, θα μας χώσει, λέει, στα χιόνια. Και αν δεν βγει ο Φλεβάρης, δεν μπαίνει ο Μάρτης. Αν της υπαπαντής δεν φανεί ο ήλιος, θα βρέχει 40 μέρες. Αν φανεί, θα έρθει καλή χρονιά.

μονάχη θα γεννώ να κάτσω στα σγουρά σου. Άιντες να κάτσω στα σγουρά σου να το χορτάσω το φιλί, να το χορτάσω το φιλί από τα μάγουλα σου.

Κόψε μικρή μου την κλωστή. Κόψε μικρή μου την κλωστή και από που θες την κόψε. Και από που θες την κόψε μα μόναχος μου νοψαργάς. Μα μόναχος μου νοψαργάς, αμόναχος κι απόψε.

Ο Βλεβάρης, φίλοι μου, προστάθηκε στο ρωμαϊκό έτος έτσι για την ιστορία σαν ο τελευταίος μήνας από το Πομπίλιο Νουμά. Είναι μήνας διαβατάριος και αποκαθαρτικός. Μάλιστα το 153 π.Χ. μεταφέρθηκε στη θέση που έχει σήμερα, ως δεύτερος δηλαδή μήνας του έτους. Και σε αυτή τη θέση διατηρήθηκε και στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στη διάρκεια του, οι Ρωμαίοι τώρα διοργάνωναν τελετές καθαρμών και εξυγνιασμών. Η λατινική λέξη φέμπρουα, που σημαίνει καθάρσιος, καθαρτικός, και το ουδέτερο του πληθυντικού φέμπρουα, σημαίνει ότι όχι μόνο καθαρτικός, αλλά και συγκεκριμένα είναι μια ειδική γιορτή που γινόταν μόνο το Φεβρουάριο. Ο μήνας λοιπόν που περιλάμβανε τους καθαρμούς ονομάστηκε Φεβρουάριος Μενσής, και μετά από παράληψη του Μενσής, που σημαίνει μήνας, έμεινε σκέτα η λέξη Φεβρουάριος. Η Άλκη Κυριακή Δουνέστορος αναφέρει ότι ο Φεύρους ήταν ο θεός των νεκρών και η Φεβρούα ήταν η θεά που επόπτευε τους καθαρμούς και τους εξαγνισμούς. Αντιστοιχούσε προς τον Αττικό μήνα Ανθεστηρίωνα, με την καθιέρωση βέβαια του Ηλιανού ημερολογίου το 46 π.Χ., όπου περιορίστηκαν οι μέρες του μήνα αυτού από 30 που ήταν και ως τότε σε 29, και την εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου του αφαιρέθηκε μια ακόμα μέρα που προσθέθηκε στο μήνα Αύγουστο προς τιμήν του αυτοκράτορα.

Λέει, φίλοι, μια μαντινάδα πως χαρές και λύπες, λέει, τραγουδώ αγάπες και σεβδάδες και όλα τα πάθη της ζωής τα κάνω μαντινάδες. Ενώ λέει μια άλλη πως στο γλυκό χάραμα, λέει, τσαυγής, που τα πουλιά ξυπνούνε, οι μερακλίδες του ντουνιά πάνε να κοιμηθούνε.

Λέει, φίλοι μου, μια ματινάδα πως είντα θέλα, λέει, ο κουζουλός και αγάπαγα εσένα, καλύτερα να έπεφτα μες του χωριού τη Στέρνα. Ενώ λέει μια άλλη, προτού να φύγει, λέει, εγάτεχα πως θα ξαναγυρίσει. Μα δαν αργά κι ας πάει αλλού την πόρτα να χτυπήσει. Και λέει κι άλλη μια, να βρίσκα, λέει, εγώ τη μηχανή του χρόνου να γυρίσω, στη μέρα που σε γνώρισα να μην την ξαναζήσω. Καημούς, μεγάλους καημούς.

η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές αρχές μετά τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η περίπτωσή του συνδέεται με τις πρόσφατες συλλήψεις για τρομοκρατία που έγιναν στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η αστυνομία, ο Παλαιστίνος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην οργάνωση της Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Η διατύπωση και μόνο της ελληνικής αστυνομίας αρκεί για να γίνει αντιληπτή η σοβαρότητα της υπόθεσης, η οποία έτρεξε υπό άκρα μυστικότητα. Στις έρευνες που έγιναν σε σπίτια σε Αθήνα και Κρήτη, οι αρχές βρήκαν κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Αποσυμφορήθηκε προσωρινά το παλιό ψυγείο του λιμανιού του Ηρακλείου μετά την αναχώρηση 330 μεταναστών το βράδυ της Παρασκευής προς δομές της υπηρετικής χώρας. Στο χώρο παραμένουν πλέον 56 άτομα, ωστόσο οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του ενδεχόμενου νέων αφίξεων. Στο μεταξύ, η προοπτική δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κτέο, στο Κακό Όρος, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και κατοίκους. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έχει εκφράσει κάθετη αντίθεση, ενώ έχει προγραμματιστεί για σήμερα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, η ενίσχυση της φύλαξης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Υπουργείου Μετανάστευσης, την ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η τοποθέτηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευμένων συνοριοφυλακών στα Χανιά προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση και επιτήρηση των μεταναστευτικών ροών. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι αστοχίες που έχουν εντοπιστεί σε καταχωρήσεις ακινήτων, καθώς λάθη σε αποτυπώσεις και επικαλύψεις οικοπαίδων δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ίδιο ακίνητο εμφανίζεται να ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, ενώ δεν λείπουν

Και τα περιστατικά λανθασμένης γεωγραφικής καταγραφής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κινήτου στο Ηράκλειο, το οποίο λόγω εσφαλμένων συντεταγμένων καταχωρήθηκε στη Μεσσηνία. Εάν τα προβλήματα δεν διορθωθούν εγκαίρως, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές αντιπαραθέσεις.

0: του Δήμου Μαλεβιζίου που έχει προγραμματιστεί στις 7.30 το απόγευμα ανοιχτή πολιτική ομιλία στην πλατεία του χωριού. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Την εκλογική συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και επομένως την αποχή του από τις επερχόμενες εθνικές εκλογές αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια τεταμένη ολοήμερη διαδικασία στην Κουμουνδούρου. Τα μέλη της Επιτροπής υπερψήφισαν την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος κατά τη δευτερολογία του ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν υπάρχει χώρος για πλάν B», ενώ απέρριψε την πρόταση τον Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη, Ρένα Δούρου, Τρίφωνος Αλεξιάδη, Φωτεινής Καριστινάκη και Γιώργου Παναγιωτόπουλου, που ζήτησαν μεταξύ άλλων σαφή δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί, αλλά θα συζητήσει συντεταγμένα την πιθανότητα εκλογικής συνεργασίας με όλα τα προερχόμενα από την αριστερά κόμματα και τις κινήσεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η δράση κυκλώματος που φέρεται να έχει αναπτύξει δίκτυο εξυπηρετήσεων σε πολυοδομικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά και συγκεκριμένη τιμολόγηση ανά περίπτωση. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 6 άτομα, ανάμεσά τους και φερόμενα ως κεντρικά μέλη του κυκλώματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 30 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί και επιχειρηματίες. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ετοιμάζεται να προσφύγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αμέσως μόλις εκδοθεί η πρώτη διοικητική πράξη που αφορά στις πολεοδομίες. Όπως δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, η κυβέρνηση δρομολογεί την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους με συγκεκριμένα βήματα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και να το δηλώσουν στην πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr. Με τον νέο νόμο, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει ριζικά, φέρνοντας ανατροπές στους υπόχρεους, νέες εξαιρέσεις για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και αυστηρούς ελέγχους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Το πρόστιμο που προβλέπεται ξεκινά από 200 έως 2.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φέρνει το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και έργων υποδομής στο Δήμο Ηρακλείου τις επόμενες ημέρες. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου κλείνουν τμήματα των οδών Μινά Γεωργιάδη και Σκλαβοκάμπου λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης, ενώ στις 8 και 9 Ιουνίου θα παραμείνει κλειστή η οδός Αβέροφ για αναβάθμιση του οδοστρώματος. Παράλληλα στις 10 και 11 Ιουνίου σειρά παίρνει λεωφόρος Δημοκρατίας από την οδό Ανθεμίου έως την Πεδιάδοση, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και τοποθέτησης ασφάλτου, με το συγκεκριμένο τμήμα να παραμένει κλειστό στην κυκλοφορία. Στα αθλητικά, στους ρυθμούς της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου κινείται η Κρήτη, καθώς απόψε στις 10 το βράδυ το ελληνικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο Στάδιο την Ιταλία σε φιλικό προετοιμασίας. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στην Κρήτη και με τη φιλοξενία αλλά και γενικώς. Εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι σε ένα γήπεδο που πλέον φαίνεται πολύ πιο ανανεωμένο σε σχέση με πέρυσι, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεψε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα Laminate. δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα με εξειδίκευση στους οικιακούς

0: και επαγγελματικούς χώρους δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.

0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη στην Κρήτη ένας 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι είναι μέλος της οργάνωσης της Χαμάς. Εναντίον του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Κατ' επίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για το σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης να χρησιμοποιήσει το κτίριο του παλιού κτέως στο Κακόρος ως προσωρινή δομή φιλοξενίας. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στο Τσαλικάκι όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στην κουζίνα, προκαλώντας ωστόσο σοβαρές υλικές ζημιές. Προσοριστική λύση οδεύει το χρόνιο πρόβλημα των κληροτεμαχίων στο Δήμο Ηρακλείου. Έτοιμο το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης για την Αλικαρνασσό μετά από συμφωνία καλοκαιρινού Λιβάνιου. Το νομοθέτημα εισάγεται τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση και στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο εκατοντάδες ιδιοκτήτες. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος επισκέπτεται το Αλκαλοχώρι και τα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο ψυγείο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Κεντρική Επιτροπή υπερψήφισε την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς αστερίσκους και Plan B. Στην Τεχεράνη μετέβε Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμπαμπάντ να μεσολαβήσει στον διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι,

πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας.

0: Μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ravenna. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

ευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αυτούς.

Χριστός της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αη φωτός της οικουμένης οφέ εδείχτης χαράλαμπες έλαμψας εν το κόσμο διά του μαρτυρίου έλυσε.

σε αυτού μαθητές, πάσω ας της ομολογήσει εν εμοί έμπροσθε των ανθρώπων, ομολογήσω κακό εν αυτό έμπροσθε του Πατρός μου του εν ουρανής.

λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, που και έστι μου άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτό, ιδού ημίσα.

πατέρα πάντα κράταρα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διατριμετέρεν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα ζωγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: ασύτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

πως κλαίνε τα μαντάκια μου. Αχ, πως με κατάτησες, πως κλαίνε τα μαντάκια μου. Το σου θυμηθούνε, ρώτηξε τα στρατούρα μου και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτηξε

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο έπειτα από επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την ΕΕΠ. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συλληφθής να συνδεόταν με σχεδιαζόμενη τρομοκρατική ενέργεια σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Διέμενε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου τα τελευταία 2 χρόνια και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Νέο επεισόδιο στη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο φέρνει απόφαση του Υπουργείου για τη χωροθέτησή της στο παλιό κταίο στον Καρτερό. Σήμερα το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου παρουσία ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων. Μία ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί νότια της Γάβδου που εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και ακολουθούνται προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιώντας σειρά πολιτικών και θεσμικών επαφών. Στις 11 το πρωί θα βρεθεί στο Αλκαλοχώρι για να συμμετάσχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες. Αυλαία αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας. Σημαντική οικονομική ελάφρυνση έρχεται για χιλιάδες πολίτες, καθώς το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ, ενώ θα υπάρξει δυνατότητα άρσης κατασχέσεων. Η δημόσια διαβούλευση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου. Τουλάχιστον 12 είναι οι τραυματίες στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στην πόλη Τολίντο στην Αμερικανική πολιτεία Οχάιο μετά από πυροβολισμούς. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι άνοιξαν πυρ σε σοβαρή κατάσταση, 2 από τα θύματα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Τάκης και Μπούπι.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
5: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers.

0: Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε μια επιχείρηση που έγινε υπό άκρα μυστικότητα, οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν στον Άγιο Νικόλαο έναν 37χρονο Παλαιστίνο, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος είχε μετατρέψει σε εργαστήριο εκρηκτικών διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ ετοιμαζόταν να προχωρήσει και σε τρομοκρατική ενέργεια σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Η υπηρεσία ανέλαβαν οι πρώτοι νευαγοσώστες στις οργανωμένες παραλίες της χώρας, με αρκετούς ωστόσο δήμους να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας. Εξαιρετικά δύσκολη η στελέχωση στο Ηράκλειο. Το συνεδριακό κέντρο Αλκαλοχωρίου επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων με αφορμή την ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στο ΒΟΑΚ, λίγο πριν τον κόβο των Καλυβών. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Με ποσοστό που άγγιξε το 75% εγκρίθηκε από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για πολιτική συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς που έχει ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκήρυξε 24 ώρες.

0: Η Πανελλαδική Απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου με βασικό αίτημα τη διασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας για τους συμβασιούχους. Η Ελλάδα παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΣΑ και της Κομισιόν. Η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τον κατάλογο χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, τερματίζοντας τη δεκαετή επιτήρησή της. Στα αθλητικά, στους ρυθμούς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου κινείται η Κρήτη, καθώς απόψε στις 10 το βράδυ το ελληνικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο Στάδιο την Ιταλία σε φιλικό προετοιμασίας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία.

0: Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σίγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΠΘ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

και χαρά με κάποιον να μοιράζεις τη ζωή σου όλα της καρδιάς τα μυστικά. Με κάποιον να μοιράζεις τη ζωή σου

να σου πω

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος που φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα και αύριο και μετά θα μεταχθεί στην εισαγγελία της Αθήνας κατηγορούμενος για τρομοκρατία. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού με την κατηγορία της κατασκοπίας προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά. Ο άντρας εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης την ώρα που φωτογράφιζε τη στρατιωτική ζώνη και πολεμικά αεροσκάφη. Στην τελική ευθεία για το μεικτό σύστημα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινάει η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα συνεργεία του ιδιώτη. Στο Αλκαλοχώριο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τις ενεργειακές κοινότητες, ενώ αργότερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική ομιλία στα κάτω Καλέσα. Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο Δευτέρα θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού υποψήφοι των γενικών λυκείων. Θα εξεταστούν στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να κλειδώσουν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Ρευστό το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, όπου οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν διστακτικές εν μέσω ανταλλαγής σποραδικών πληγμάτων, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις φωνικές επιχειρήσεις στο Λίβανο αλλά και στη Γάζα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στη Μία.

0: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Honda Center.
10: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κατηγορηματικό το όχι του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει την προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό κτέο στον Καρτερό, όπως προέκυψε από το σημερινό έκτακτο συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αντιτρομοκρατική έρευνα των ελληνικών αρχών μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή διασύνδεση με υπόθεση στην Κύπρο που είχαν συλληφθεί άτομα με παρόμοιο προφίλ και είχαν εντοπιστεί υλικά κατασκευής εκρηκτικών. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησε αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του Αερολιμένα. Στο Αλκαλοχώρι βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στέλνοντας μηνύματα για κοινωνική πολιτική και ενεργειακή μετάβαση. Απόπειρες αγωγής παράνομων αντικειμένων με ντρόουν αποτράπηκε στις φυλακές Αγιάς χθες το βράδυ. Οι υπάλληλοι προχώρησαν άμεσα σε κατάρριψη του ντρόουν που μετέφερε λάμες, γάντια αναρρίχησης, καλώδια, κινητά τηλέφωνα, Bluetooth και κάρτες SIM. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς σε πολυοδομίες της Αττικής, με τις αρχές να εξετάζουν δεκάδες φακέλους για να διαπιστώσουν το εύρος των παράνομων ελληνοποίησεων αυθαιρέτων και των μειώσεων προστήμων. Κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος η φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δήλωση έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ έως τις 15 Ιουλίου 2%. Στα αθλητικά, στους ρυθμούς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου κινείται η Κρήτη, καθώς απόψε στις 10 το βράδυ το ελληνικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο στάδιο την Ιταλία σε φιλικό προετοιμασίας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις.

0: τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια επιχείρηση υψηλής μυστικότητας που φέρεται να βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου Λουδαπού παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, καθώς ο άντρας είχε δεσμούς με τη Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε σχεδιασμός τρομοκρατικής ενέργειας σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος παραδέχθηκε ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία να κατασκευάζει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς με τη χρήση υλικών που μπορούν να βρεθούν σχετικά εύκολα στην αγορά, όπως λιπάσματα έως και χημικά καθαριστικά. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει τον δράστη, στο αν διατηρούσε διασυνδέσεις με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 37χρονος φέρεται να έχει εγκατασταθεί τα τελευταία δύο χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, που εργαζόταν εποχικά σε τουριστικό κατάλημα. Παράλληλα, νίκιαζε διαμερίσματα στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος αντικειμένων που αναμένεται να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο δράστης οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο Δευτέρα θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αθήνα για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Αθηνών. Την ίδια στιγμή, προβληματισμός επικρατεί και για μία ακόμα υπόθεση στην Κρήτη. Στα χέρια των αρχών, ένας 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στο αεροδρόμιο των Χανίων με κατηγορίες για κατασκοπία. Ο άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη χθες το μεσημέρι, καθώς φέρεται να φωτογράφησε στρατιωτικά αεροσκάφη και τις κινήσεις τους. Στη φωτογραφική του μηχανή εντοπίστηκε υλικό από τις εγκαταστάσεις του στρατικού αεροδρομίου στο ακροτήρι Χανίων. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στη δικαιοσύνη. Κατηγορηματικό το όχι του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει την προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό κτέο στον Καρτερό. Σήμερα ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο παρουσία και ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων και, όπως προέκυψε, απορρίπτουν την κυβερνητική απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο σχολίασε αρνητικά την εξέλιξη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου, με τους εκπροσώπους του μάλιστα να πραγματοποιούν ήδη αυτοψία στο χώρο. Το ζήτημα λαμβάνει εκ νέου τεράστιες διαστάσεις την ώρα που οι ροές των μεταναστών καταφτάνουν μαζικά. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος παρευρέθηκε στο Αρκαλοχώρι σε εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων. Σε δηλώσεις του άσκησε σφοδρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και διερωτήθηκε γιατί να δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση όταν μια νέα οικογένεια δυνατεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, αναφέρθηκε και στην ανάγκη στήριξης των τοπικών ενεργειακών πρωτοβουλειών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε

0: την εμπιστοσύνη των πολιτών προκειμένου να επιτευχθεί αναγκαία πολιτική αλλαγή με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Αργότερα το απόγευμα θα βρεθεί στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου που έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική ομιλία στην πλατεία του χωριού. Με ντρόουν επιχείρησαν να περάσουν αντικείμενα που παραπέμπουν σε απόδραση στις φυλακές της Αγίας στα Χανιά αργά το βράδυ του Σαββάτου. Το ντρόουν εθεάθη πάνω από το κατάστημα κράτησης, το οποίο κρεμόταν από ένα σκηνή με σακουλάκι και περιείχε λάμες, γάντια αναρρίχησης, κόφτες σειρμάτων, καλώδια, κινητά τηλέφωνα, Bluetooth και κάρτες SIM. Το ντρόουν καταρρίφθηκε, ενώ ένα άτομο ερευνάται. Ολοκληρώνεται αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Γενικό Λυκείο, καθώς θα διεξαχθούν οι τελευταίες εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού. Ειδικότεροι μαθητές θα εξεταστούν στο μάθημα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και η απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά ξεκλειδώνει μήνα ανασχηματισμό για την κυβέρνηση. Τις τελικές αποφάσεις καλείται να πάρει από αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την Πέμπτη, όπως προανήγγειλε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη θυελώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και συμμετοχή στις διεργασίες ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Η εισήγηση της ηγεσίας συγκέντρωσε περίπου το 75% των ψήφων, σηματοδοτώντας την πολιτική επιλογή του κόμματος να βρεθεί δίπλα στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, απομακρύνοντας το σενάριο αυτόνομης εκλογικής αντιπαράθεσης. Σημαντική οικονομική ελάφρυνση έρχεται για χιλιάδες πολίτες, με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, καθώς το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που ίσχυε από το 2015. Τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία προσφέρει μια μηνιαία ανάσα ύψους 350 ευρώ σε όσους έχουν υποστεί κατασχέσεις, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα διάταξη θα συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο. Στα αθλητικά, στους ρυθμούς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου κινείται η Κρήτη, καθώς απόψε στις 10 το βράδυ, το ελληνικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο Στάδιο την Ιταλία σε φιλικό προετοιμασίας. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

0: σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες.

0: Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μια επιχείρηση ψυχής μυστικότητας που φέρεται να βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, καθώς ο άντρας έχει δεσμούς με τη Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες, σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Κατηγορηματικό το όχι του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει την προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό χτέο, στον Καρτερό. Σήμερα ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο παρουσία και ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων και όπως προέκυψε απορρίπτουν την κυβερνητική απόφαση. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ίδιος παρευρέθηκε στο Αρκαλοχώρι σε εκδήλωση για την ημέρα των ενεργειακών κοινοτήτων. Το βράδυ θα μιλήσει στα Καλέσα. Με ντρόν επιχείρησαν να περάσουν αντικείμενα που παραπέμπουν σε απόδραση στις φυλακές της Αγίας στα Χανιά αργά το βράδυ του Σαββάτου. Το ντρόν εθεάθη πάνω από κατάστημα κράτησης, από το οποίο κρεμόταν ένα σκηνί με σακουλάκι, το οποίο περιείχε λάμες, γάντια αναρρίχησης, κόφτες σειρμάτων και άλλα είδη. Οι πρώτοι ναυαγοσώστες έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσίες στις οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες της χώρας για τη φερινή περίοδο, ωστόσο οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην έγκριση των συμβάσεων σε αρκετούς δήμους αποτελούν το βασικό αγκάθι για την πλήρη κάλυψη των ακτών. Ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς υπό ΕΟΤΑ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στου μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η επιχείρηση υψηλής μυστικότητας φέρεται να βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής.

0: καθώς ο Άδρας έχει δεσμούς με τη Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Κατηγορηματικό το όχι του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό χτίο στο Καρτερό. Σήμερα ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Ζοξαστάκης συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο, παρουσία και ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων και όπως προέκυψε απορρίπτουν την κυβερνητική πρόταση. Σε τροχιά κινητοποίησεων εισέχονται οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς υπό ΕΟΤΑ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση των συμπασιούχων εργαζόμενων που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης παρευρέθηκε το πρωί στο Αρκαλοχώρι σε εκδήλωση για την ημέρα των ενεργειακών κοινοτήτων. Σε δηλώσεις του άσκησε σφοδρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και διαρωτήθηκε γιατί να δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση όταν μια οικογένεια δυνατεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι με χαμηλό ενοικίο. Με ντρόουν επιχείρησαν να περάσουν αντικείμενα που παραπέμπουν σε απόδραση στις φυλακές της Αγίας Σταχανιά αργά το βράδυ του Σαββάτου άγνωστοι. Οι πρώτοι ναυαγοσώστες έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία στις οργανωμένες πολυσύχναστες παραλίες της χώρας για τη θερινή περίοδο, ωστόσο οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην έγκριση των συμβάσεων σε πολλούς δήμους αποτελούν το βασικό αγκάθι για την πλήρη κάλυψη των ακτών. Ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: θέλεις να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον?
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

χρειάζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: κόκκινη.
1: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατηγορηματικό δόχη του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό κτέος στον Καρτερό, όπως προέκυψε από το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Ακαλοχώρι το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νικούλας Ανδρουλάκης συμμετείχε σε εκδήλωση για ενεργειακές κοινότητες, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στέλνοντας μηνύματα για κοινωνική πολιτική και ενεργειακή μετάβαση. Σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, εκτιμά η αστυνομία ότι είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για τρομοκρατία. Η κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία για τη δράση του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων μετά την εξάθρωση του κυκλώματος διαφθοράς σε προδομίες Αττικής, με τις αρχές να εξετάζουν δεκάδες φακέλους για να διαπιστώσουν το εύρος των παράνομων ελληνοποιήσεων αυθαιρέτων και των μειώσεων προστήμων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο πίεσης για την οικονομία της Ευρωζώνης, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαια μία ακόμα αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης Μαΐου-Ιουνίου του επιδόματος παιδιού για το 2026 από τον ΟΠΕΚΑ. Όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του οργανισμού, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ωστόσο προβλέπεται να υπάρξουν και σημαντικές αλλαγές στην τρίτη δόση του επιδόματος για τους δικαιούχους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι.

0: στατιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη ριζική αναμόρφωση των κανόνων στα σχολικά κηλικεία, τους χώρους εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας εφαρμογή νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη. Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαρεσία, εκτιμά η αστυνομία ότι είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για τρομοκρατία. Κλιμάκωση των αντιδράσεων προαναγγέλει ο Σύλλογος Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Τουριστικών Γραφείων Κρήτης, καθώς διαμαρτύρεται έντονα για την εξαίρεση του νησιού από ευνοϊκές ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των οχημάτων τους στο τραπέζι κινητοποίησης. Κατηγορηματικό το όχι του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει την προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό κταίο, στον Καρτερό, όπως προέκυψε από το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Δύο σεισμοί μεγέθους 4,8 και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια και οι δύο δονείς είχαν μεγάλη διάρκεια, ταρακούνησα δε και την Αττική όπου έγιναν έντονα αισθητές. Σημειώθηκαν ζημίες σε χωριά της Εύβοιας. Την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου, όπως ενημέρωσε το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, θα γίνουν εργασίες πεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από τη συμβολή με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Πεδιάδος. Κλείνει και πάλι ο ΒΟΑΚ Τετάρτη 10 και Πέμπτη 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην περιοχή της γέφυρας του Γεροποτάμου στον Άγιο Νικόλαο λόγω της απομάκρυνσης βράχων. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ ή η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.

0: μοναδικές προσφορές στη Yoost για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yoost.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε στρατόπεδο στη Χαμάς, στη Μαλαισία, εκτιμάει η αστυνομία ότι είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για τρομοκρατία. Η κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία για τη δράση του. Κατηγορηματικό το όχι του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει την προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό χτέο στον Καρτερό, όπως προέκυψε από το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να κλειδώσουν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από την Πρωθυπουργό αύριο Δευτέρα ή την Τρίτη. Στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραβρέθηκε στο Ακαλοχώρι σε εκδήλωση για την ημέρα των ενεργειακών κοινοτήτων και αργότερα σήμερα θα μιλήσει στα Καλέσα. Σε δηλώσεις του άσκησε σφοδρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και διερωτήθηκε γιατί να δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση όταν μια οικογένεια δυνατεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι με χαμηλό ενοίκιο. Αύριο Δευτέρα είναι η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι 15 Ιουνίου. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση ύψους 15% για την προμήθεια λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του πρωτογενού τομέα. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς υπό ΕΟΤΑ προκήρυξε 24 πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Την έντονη ανησυχία της για τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας που καταγράφονται ολένα και συχνότερα, ιδιαίτερα στους νέους, εκφράζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με ανακοίνωσή της. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαζεσία εκτιμάει η αστυνομία ότι είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για τρομοκρατία. Η κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία για τη δράση του, καθώς ήθελε να χτυπήσει κουραζιερόπλιο με Ισραηλινούς. Ο 37χρονος διέμενε στην Κρήτη τα τελευταία δύο χρόνια, που μάλιστα εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο. Κατηγορηματικό έχει του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό χτέος στον Καρτερό, όπως προέκυψε από το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρευρέθηκε στο Αρκαλοχώρι σε εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων και αυτή την ώρα μιλάει στα Καλέσα. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και διαρωτήθηκε γιατί να δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση όταν μια νέα οικογένεια δυνατεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Αύριο Δευτέρα είναι η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψήφιους των ΕΠΑΡ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια από 16 έως 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Σε ριζική αναμόρφωση των κανόνων στα σχολικά και ηλικία, τους χώρους εστίασης και τους αυτόματους πολιτές σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Κλιμάκωση των αντιδράσεων προαναγγέλει ο Σύλλογος Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Τουριστικών Γραφείων Κρήτης, καθώς διαμαρτύρεται έντονα για την εξαίρεση του νησιού από ευνοϊκές ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις. Στο τραπέζι έχουν πέσει και οι κινητοποιήσεις. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση ύψους 15% για την προμήθεια λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του πρωτογενού τομέα. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς υπό ΕΟΤΑ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Την έντονη ανησυχία της για τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας που καταγράφονται ολένα και συχνότερα, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, εκφράζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με ανακοίνωσή της. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κύκλο πίεσης για την οικονομία της Ευρωζώνης, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία ακόμα αύξηση επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης Μαΐου-Ιουνίου του επιδόματος περίοδου το 2026 από τον ΟΠΕΚΑ. Όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του οργανισμού, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ωστόσο προβλέπεται να υπάρξουν και μεγάλες αλλαγές. Την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου, όπως ενημέρωσε το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, θα γίνουν οι εργασίες φεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την Οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή με την Οδό Πεδιάδος. Κλείνει και πάλι ο ΒΟΑΚ Τετάρτη και Πέμπτη, καθώς από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στη γέφυρα του Ξεροπόταμου στον Άγιο Νικόλαο θα γίνεται απομάκρυνση βράχων. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, μεγάλο φιλικό απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου να αντιμετωπίζει στις 10 την Ιταλία. Είναι το τελευταίο.

0: ο φιλικό της ελληνικής ομάδας πριν τους αγώνες της στον Άσιο Λινκ το ερχόμενο φθινόπωρο. Η διοίκηση του ΟΠΗ παρουσιάζει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου. Στην πρόγνωση καιρού, η αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7 το πρωί για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

e ora e na Deca. Radio Crete 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι μία. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σε ένα δίγαγα σε

Σκότει να κρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.